0: γοράζω εις πάει. Ναι. Είστε στη Βούκα.
1: Το σαν, για το Μαγιάρα Φέντιο.
0: Para sempre, João Gilberto.
1: Para sempre, às tortas ao lar.
2: 97.3, sempre na sua sintonia.